Σαν αριστάλα Ιγόρ, Ναρίτου Κοϊρά, Σίβε Ρουτς, Τάλντε Κοάκ. Πέρα τα σκέματα ρε, υπάτω η αρδεγό, Σαντάλα, ούτε σας πήρε το αν, ολακό, Τάλντε Ποτόλο, Βάτ, Ισάνγο, Δελακό, Μπίλβον. Γυμίλια τα μόνο στέλν μάρτια, νιαρή σιρέν, Big Steve, Brooklyn Walk, Indy Musical, Adrian Lenker, Back Mick, τα James Krivikenia. Bueno, hauek izango dira, Big Thief-ekoak izango dira, beren azken lana aurkeztuz. Double Infinity, iaz, ateratako disko hori. Eta Double Infinity hortzatik ateratzen dugu. Segidako kantua, All Night, All Day. Big Thief, Bilbon, Santana 27.